0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Σβήσε να αντίνει. Miley Cyrus, Bass Persuade.